0: Γράψε πολίτη. Γράψε
1: πολίτη. Γιώργο Παμά, άδειο μετάλαβο κλάβα.
2: Και καλό ζεμό, σέστρο.
3: Να μόρια πάνω πριάτε, λέει ακίχμα. Να μόρια πάνω σλάδα, λέτε.
4: Τότε ο Σβεζίτα.